οικογένειες μας όσε που σαν καμά στο τάλιε ον γρόπα που σπούτσε μου στράτητη να ξάρτου τι σε τόξι πράγω ήρ